0: Το λίτου λίπερ εντάει ο μαγειμπήγαν Κοντούαν καλό σούγαν παρέν Τα βοκπούς αντιπονομάν νούμερο 0969-226-9623 Ο αντιπονομάν νούμερο μαγειμπήγαν Να πόντιν πόντι πόντιν εν το βάγαν Δίτου πούς αντιπονομάν Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello. Wala pong mabili dito sa Rosario.
0: Rosario, Batangas?
1: Wala pong mabili.